0: To byl aténský DJ a hudebník Blend Myškin. Další skladba, opět z Řecka, se pohybuje na pomezí hudby a divadla. Jorgis Christodoulou je písničkář i herec. Skladba Nystagmeno Tragoudaki, ospalý popivek, je vlastně ukolébavkou, popisující, jak se jednotlivá řecká města ukládají ke spánku od Kréty na jihu až po Soluň na severu.
1: Χανιά χασμουρήθηκαν και στην Κάρη στογδυθήκαν και στη Σαντορίνη να τους φόρεσαν τα νυχτικά τους και στη Σαντορίνη να τους φόρεσαν τα νυχτικά τους. Στα καμένα φούρλα στρώσαν και στην Κόρινθο ξαπλώσαν, στη Χαλκίδα τεντωθήκαν, στους Δελφούς κουκουλωθήκαν, νίσταξαν στη Σαλαμίνα, κοιμηθήκαν στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη αρχίζουν δυνατά να ροχαλίζουν. Κοιμηθήκαν όλες κι όλοι, μόνο μια σε κάθε πόλη, στα χωριά και στα λιβάδια, στα βουνά και στα λαγκάδια. Κοιμηθήκαν τα παιδάκια, τα γατιά και τα σκυλάκια, τα μοσχάρια, οι αγελάδες, οι μαμάδες και οι μπαμπάδες, οι αλεπούδες, οι αρκούδες, οι γιαγιάδες και οι παππούδες.